0: Ρόνια Αντώνια Μυράρο, να μην τα λα μάκουμε ένα Μυράρο, μικρή το ρούμα, μπατάρε μου πονιουά.
1: Μπατάρε.
0: Δεν είναι αμλογοδία.
1: Κουαλάνι μακούζου ομουσέλουα.
0: Σο κουαλάνι κάμε νίκου μία από μακούζου ομουσέλουα.
1: Κουαντέρε του είναι τένου ενώ ραντί.
0: Όπως είναι καλά μου, ο μπαρά νάτα.
1: Λόαντα μιδάω.
0: Λόαντα μιδάω.
1: Α, λόαντα μιδάω, κουάζε 1 κιλόμετρο παραμπάρα.
0: Α, πάτω μου καλά πακουδένε. Τα μόνο δάρα του κο, ατοδόχουμα, γραμπνα, φύρια δω, ατοδόχουμα, οδό, οβέτα δόγια, δόμα, οτα μπλεβανά μου δίνει πένω.
1: Ια, νγκα φάμπρικε, ουνιά που μένει μαρέν πάρα.
0: Μχμ.
1: Τότε και δέα, για πέμπω κανήν πάρα, ρε.
0: Μχμ, το κλαμάω τέμπου, κουλουδί.
1: Μάω τέμπου, σε κανικά να φορούμε, οι οβέτα ντάν.
0: Κουλουδί.
1: Κουλουδί. Να, μάω τέμπου, είναι για κουλουδί, μάρο, κουά, γουά, για πέμπω, δίνω, είναι δίβα μάι.
0: Πέμπω. Baiko, sosa munyam lugu. Malaki nando anian.
1: Malaki eloroma ando apara mala ga dona janeti. Baada kunyada ga Eliza Brown. Anaga Mileni Tomas. Musa Tomas. Mumadi Tomas. Wemi Tomas. Bimdu aragam kwa ga Jose Onjue nanzina na Masuriji. Mena nguwa o Maria ya karanyu uko o radioni. Mwetene mkale naegumu.
0: Iyo nota manani kubatardi.
1: Obrigado.